Μικρός έχει σφυλάκ, μικρός εμετβένιζε. Η γη φυροσώσα, η γη λέσσα ζορτσάτ, μικρό καζεπτεζήρε. Ποτσό, λαλέ, κόρτσου τερε κοτό, μην δικόστησεν, τσόκουγιάλ μουτολό. Κι κόμπουσα βιλάκ, κι κόστε κι σφυλάκ, μικρός εμετβένιζε.